0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix

0: Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός.
0: Your music starts here, 102.3 Mix FM.

0: Home στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
2: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες.
3: And we're back in the mix.
4: 102.3 Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music.
1: Right station. Right now. Mix FM. Cyprus.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
5: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά.
6: Your music starts here. 102.3 Mix FM.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University of

0: Live Link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: The Forest is calling again.
2: Let me see you more.
1: Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου. Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Ναι, μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
2: You ever look for any address in Greece?
3: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
1: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγεί υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
5: Η γιορτή

0: μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο φαν πάρκ με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Lively, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, Universe.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον XFM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by XFM.
1: The Forest is calling again.
2: Let me see you more.
1: Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.

0: Η αλήθεια είναι ότι το Mall of Cyprus έχει γίνει το δεύτερο μας σπίτι. Από χθες το απόγευμα, σήμερα το πρωί βρισκόμαστε πάλι εδώ. Καλώς ορίσατε, παιδιά, στον Mix FM. Καλώς ορίσατε σε ένα πολύ ιδιαίτερο έτσι, πρωινό Σαββάτου, παρέα με Γάμα Χαραλάμπους. Και βλέπω εδώ, έτσι όπως βρίσκομαι στο σημείο της εισόδου. Φραγκίσκο, βοήθησέ με. Είσοδος 1, είσοδος 2. Είσοδος 2. Βλέπω εδώ πολύ όμορφα προσωπάκια τα οποία ζωγραφίζουν και κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Βλέπω ένα photo booth το οποίο με κοιτάει και το κοιτάω και βλέπω φυσικά αυτόν τον καφέ που όλοι αγαπάμε, τον καφέ Γάμα Χαραλάμπους, τον οποίο μπορείτε να απολαύσετε εδώ στο Mall of Cyprus δωρεάν, ενώ λίγο παραδίπλα έχουμε και αυτά τα γαριδάκια με τα οποία όλοι μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε, τα γαριδάκια Γάμα Χαραλάμπους. Πού ήσουν, καλή Ελευθερίο?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Μην πεις, όλα καλά.
1: Όλα πολύ καλά. Θέλω να μου πεις πόσα γαριδάκια, πόσα πακέτα γαριδάκια πιστεύεις ότι θα φάμε μέχρι το τέλος αυτού του live link.
0: Επειδή εδώ αυτή η σχέση με Γάμα Χαραλάμπους κρατάει πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: κάθε φορά κάνουμε και βάζουμε και άλλο στόχο. Θυμάσαι την πρώτη χρονιά που είπαμε θα φάμε 2-3. Πέρσι, ναι, είχαμε φάει από 10 κάθε μία. Φέτος δεν ξέρω, να το πάμε πιο πάνω ή να πάρουμε και λίγα στο σπίτι, έτσι για να μην...
1: Θα πάρουμε και λίγα στο σπίτι, αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο ότι είναι και τα βιολογικά, τα οποία εμένα με κάνουν να μην νιώθω καθόλου τύψεις, να τρώω ανεξέλεκτα.
0: Είναι βιολογικά και ακαταμάχητα και θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Σας περιμένουμε, ελάτε να κεραστείτε αυτό τον υπέροχο καφέ που είναι ένα φλιτζάνι γεμάτο παράδοση. Ελάτε να φάμε και τα γαριδάκια μας και εννοείται να φωτογραφηθούμε. Είσαι έτοιμη για photo booth?
1: Γεννήθηκα έτοιμη. One hit, then another. Mix FM.

0: Βεβαίως.
1: Στο Mall of Cyprus, η Κάλλη Ελευθερίου κάνει νέους φίλους.
0: Συμμαθήτρια, με είπε.
1: Α!
0: Κάνε για τη συμμαθήτρια σου, είπε η μαμά.
1: Μάνα μου! Βλέπω εδώ έχετε ζωγραφίσει κιόλας, γιατί μπορείτε εννοείται να έρθετε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχει δημιουργηθεί εδώ με τα γαριδάκια χαρελάμπους και να φτιάξετε το δικό σας σχέδιο.
0: Γιατί τα γαριδάκια χαρελάμπους συνοδεύουν πέρα από τις στιγμές που θα το πάρεις το γαριδάκι για να το φας τις λεμαργίες που σε πιάνει και θέλεις να φας κάτι έτσι τραγανό και να είναι ωραίο και να είναι και γευστικό.
1: Έπεσα από την καρέκλα, Έλενα.
0: Σηκώ.
1: Τέλειο. Ωραία.
0: Πέρα από αυτά. Συγγνώμη για την τσιρίδα στο ραδιόφωνο, άλλο που λογούμε. Πέρα από αυτό είναι και οι στιγμές οι πιο δημιουργικές. Γιατί πάντα σε ένα τραπέζι που κάθονται τα παιδιά και παίζουν, κάθονται τα παιδιά και ζωγραφίζουν, υπάρχουν γαριδάκια.
1: Ναι, η αλήθεια. Και να πω και κάτι έτσι τελείως προσωπικό. Με τα γαριδάκια χαρελάμπους, ναι, δεν νιώθεις περίεργα να ανοίξεις και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Είναι έτσι αυτή η συσκευασία που σε προσκαλεί και σου επιτρέπει να φας όσα θες. Τελειώνει το πρώτο. Ρε παιδί μου, δεν θα δώσεις λίγο στον ένα και στον άλλο, αλλά πάρε ένα γαριδάκι, πάρε ένα γαριδάκι. Νιώθεις ότι δεν το έχεις φάει μόνος σου.
0: Δεν ξέρω για ποιον μιλάς, αλλά εγώ δεν κάνω share τα γαριδάκια μου.
1: Όντως.
0: Όχι, Έλενα.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Κάποτε
1: αυτό
0: τα
1: για
0: έκανα
1: σένα.
0: Όταν ήμουν μικρή. Μα να έχω αυτό το πακετάκι, για να μου πεις να πιάω ένα. Όχι.
1: Εντάξει, ευτυχώς το Mall of Cyprus έχει πάρα πολλά πακέτα. Θα πάρεις όσα θες να κρατήσεις. Και εσείς αν ψάχνετε έτσι λόγους για να κάνετε τη βόλτα σας σήμερα, τους έχουμε όλους εδώ. Γάμα Χαραλάμπους καφεκοπτίο παρέα με ένα ωραιότατο καφέ κυπριακό που μυρίζει παράδοση. Γαριδάκια Χαραλάμπους.
0: Και πολλά παιχνίδια για τα παιδιά σας για να περάσετε έτσι ωραία το μεσημέρι στο Mall of Cyprus. Big heads. Big energy. 102.3 Mix FM.

0: Με την οικογένειά μου έχουμε ένα ritual, σε ελληνικά το λέω, το ritual σε ελληνικά, έχουμε μια παράδοση να βρεθόμαστε κάθε Σάββατο στις 10 η ώρα όλη η οικογένεια πρωινό. Και να τρώμε πρωινό. Είναι αυτός που θα κάνει τον καφέ, είναι συνήθως ένα σταθερό άτομο και όταν δεν μπορεί υπάρχει και το δεύτερο άτομο που είμαι εγώ. Δηλαδή ξέρεις τι σημαίνει να μου δώσουν το θρόνο ότι μπορώ σε περίπτωση που λείπει κάποιος, μπορώ εγώ να κάνω τον Κυπριακό τον καφέ.
1: Πάει να πει ότι φτιάχνεις πολύ ωραία τον Κυπριακό τον καφέ, καλή Ελευθερίου, γιατί δεν παίζουμε με αυτά.
0: Δεν παίζουμε καθόλου. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένη από πάνω, να παρακολουθείς τον καφέ να ψήνεται σιγά σιγά, να ξέρεις πότε να ανεκατώσεις, πόσες φορές να ανεκατώσεις, πώς θα το γύρεις μέσα στο ποτήρι.
1: Φτιάχνεις τον καφέ σου, το γάμα χαραλάμπους με καϊμάκι.
0: Για ποιο με πέρασες?
1: Όταν τελειώνει, ρε παιδί μου, και το σερβίρεις, έχει πολλές μπουρμπουλήθρες από πάνω?
0: Όχι πολλές, 2-3 μεγάλες,
1: ναι.
0: Και 1-2 μικρές.
1: Ξέρεις τι λένε?
0: Ότι?
1: Αν ο καφές σου έχει πολλές μπουρμπουλήθρες,
0: σε αγάπη.
1: Να πει ότι ναι, έχει πολύ αγάπη.
0: Βάζω αγάπη. Βασικό συστατικό για να κάνεις ένα καλό κυπριακό καφέ είναι να πάρεις, εννοείται, το από λαϊκό, θα πάρεις τον καφέ σου, θα τον βάλεις μέσα, θα τον κάνεις με τον τρόπο, αλλά είναι και ο τρόπος που θα το...
1: Είναι αυτό που λες, είναι μια συνήθεια που έχει μέσα την παράδοση και είναι κάτι το οποίο περνά από γενιά σε γενιά και είναι σημαντικό. Έτσι, το στοιχείο, αυτό που μας φέρνει μαζί και ως οικογένειες και όταν πας μια βόλτα. Έχει αυτή την αίσθηση της γειτονιάς.
0: Και η μυρωδιά. Η μυρωδιά του γάμα χαραλάμπους. Νιώθω ότι μυρίζει οικογένεια. Νιώθω ότι μυρίζει σπίτι.
1: Ανυπομονούμε λοιπόν να δοκιμάσουμε, γιατί δεν έχουμε πιει ακόμη. Εσύ πώς πίνεις τον καφέ σου?
0: Σκέτο.
1: Διπλώνει μονό.
0: Και διπλό και μονό ανάλογα.
1: Σήμερα τώρα θα πάρεις
0: μονό.
1: Ένα μονό. Δύο μονούς σκέτσους λοιπόν θα δοκιμάσουμε από το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και εννοείται θα πάμε και λίγα βήματα παραπέρα για να πάρουμε και τα γαριδάκια μας. Weekends on Mix FM. Week off, volume.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγεί υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρουχάς, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρουχά. Έλα για τα αστεία. Μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
5: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, πήρα ένα κουτάκι γαριδάκια με τυρί, τα γαριδάκια χαρελάμπους, για να σας πω όσους, όσοι διαβάζετε πριν από πίσω, πριν να φάτε κάτι, διαβάζετε πόσες θερμίδες είναι, πόσα λιπαρά έχει, πόσοι υδατάνθρακες έχει, θα σας ενημερώσω.
1: Αυτό δεν το κάνεις με τα γαριδάκια.
0: Μα γιατί κάνεις. Είναι, Ελένα μου.
1: Αγάπη μου, κάνετε στο skip.
0: Μα να σου εξηγήσω γιατί.
1: Εξήγα, μάτι.
0: Γιατί είναι πιο λίγες θερμίδες από αυτό που φαντάζεσαι.
1: Α, οκ. Okay. Έχει plot twist η ιστορία.
0: Ναι. 120 θερμίδες είναι μόνο το κουτάκι, ακριβώς όσες θερμίδες χρειάζεσαι για να κάνεις το snack σου. Το ενδιάμεσο snack.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τρώμε συνεχώς μικρά γεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σήμερα, εγώ αυτό το μεσημέρι, θα φάω τα snack της ημέρας.
0: Τέσσερα μικρά γεύματα που πρέπει να φας, θα τα φας όλα κατευθείαν.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει.
1: Ξεκάθαρα, και έχουμε βάλει έτσι και ένα, έχουμε κάνει ένα challenge, μια πρόκληση με την Γκάλη Ελευθερίου για το πόσα πατατάκια μπορούμε να φάμε.
0: Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
1: Θα δείτε το βίντεο που θα ανέβει στα social media του Mix FM. Πάντως, αν θέλετε κι εσείς τέτοιες προκλήσεις, κοπιάστε στο Mall of Cyprus.
0: Ή αν θέλετε, μπορείτε να κάτσετε εδώ, να πιείτε τον καφέ σας και να παρακολουθείτε εμάς που δεν κάνουμε την πρόκληση.
2: No slowing down now. You're on Mix FM.

0: Έχεις μπροστά σου κάποιον Αμερικάνο, ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κυπριακό καφέ, ειδικά γάμα χαραλάμπους. Ναι. Ωραία. Έχεις μπροστά σου, έχεις φτιάξει τώρα ένα σκέτον καφέ, ένα ωραίο ζεστό, με το ποτηράκι και το πιατάκι και το παίρνεις μπροστά στον Αμερικάνο. Και σου λέει, εξήγησέ μου, τι είναι αυτός ο καφές,
1: έλα
0: χωρίς,
1: τώρα.
0: Να μου χωρίς να μου πεις, είναι καφές.
1: Okay.
0: Πες μου τι είναι.
1: Hello.
0: Hello, to you too.
1: Θα λέω πολλά, it's like, because οι Αμερικάνοι λένε it's like, they isn't, it's like
0: καλά,
1: that.
0: Καλά, μην μου το πεις στα αγγλικά, πες μου το στα ελληνικά.
1: Τόσο είναι να προσπαθώ σκεφτώ τι είναι να σου πω στα αγγλικά.
0: Μάνα μου ρε, να, πες το όπως θέλεις.
1: Θα το μεταφράσω, αυτό που θα σου πω.
0: Τι θα του έλεγες.
1: Θα του πω, είναι η παράδοση της Κύπρου σε ένα φλιντζάνι. Είναι όλες οι γενιές μαζί στην αυλή. Έναν ωραίο απόγευμα Κυριακής. Αν θες με κάθε γουλιά να ταξιδέψεις το χρόνο και να νιώσεις την Κύπρο στο ποτήρι σου, τότε δοκίμασε ένα καφεδάκι γάμα χαραλάμπους.
0: Ανατρίσωσα.
1: Ανατρίσωσα σου. Φτυχώς που το βάζεις στα αγγλικά του, δεν μου λέω, γιατί καταλαβαίνεις, θα πήγαινε πολύ λάθος τη μετάφραση.
0: Όχι, θα το έλεγες, θα το βρίσκες, είμαι σίγουρη. Όλα αυτά σε ένα φλιτζάνι είναι αλήθεια και μπορείτε να έρθετε εδώ στο κεντρικό σημείο του Mall of Cyprus να σας κεράσουμε καφέ, να νιώσετε κι εσείς την παράδοση στο αίμα σας.
1: Είσοδος 2 λοιπόν και δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους και φωτομπούθ για να βγάλετε οικογενειακές φωτογραφίες, να κεραστείτε αυτόν τον υπέροχο καφέ γάμα χαραλάμπους. Where Cyprus comes for the hits. The island's number one hit music station. Mix FM.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η γιορτή για τα

0: Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Lively, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
2: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη, στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: όσοι βρίσκεστε τώρα στο Mall of Cyprus, ακολουθήστε τη μυρωδιά του Γάμα Χαραλάμπους, αυτού του καφέ που θα σε κάνει να έρθεις μέχρι εδώ για να πιεις, ακόμα και αν έχεις πιει ήδη καφέ μέχρι τώρα, γιατί τώρα βρισκόμαστε στατιστικά στο δεύτερο καφέ της ημέρας.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι. Και αν έχεις φάει και το μεσημεριανό σου νωρίς και έχεις τελειώσει, τώρα είναι η ώρα του, αν σκεφτώ τη δική μου οικογένεια που είναι ο παπάς μου, «Μαρούλα μου, να πιούμε τον καφέ μας».
0: Δεν γίνεται, δεν χωνεύεις κανονικά το φαγητό εάν δεν βγεις ένα καλό κυπριακό Γάμα Χαραλάμπους καφέ.
1: Ισχύει αυτό που λες και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες που είμαστε εδώ και μοιραζόμαστε αυτό το πρωινό Σαββάτου στο Mall of Cyprus. Μπορείτε να φέρετε τα παιδιά σας για να ζωγραφίσουν, μπορείτε να φωτογραφηθείτε και κρατάω τη στιγμή με το photo booth εδώ, διότι αυτή η φωτογραφία, για παράδειγμα που έβγαλα εγώ με την Γκάλη Ελευθερίου, θα κοσμεί το ψυγείο μου και θα θυμάμαι πάντα αυτή τη στιγμή. Έχουν αυτό το μαγικό οι
0: συγκεκριμένες. Έχεις και την περσινή και την προπερσινή φωτογραφία μας δίπλα-δίπλα.
1: Δεν έχω. Έχω την περσινή. Προπερσινή δεν είχαμε βγάλει.
0: Δεν είχαμε βγάλει.
1: Όχι.
0: Ντροπή.
1: Ντροπή. Ντροπή πράγματα. Οπότε τώρα αυτή θα βρίσκεται εκεί και αν δεν καταφέρει να φτάσει μέχρι το ψυγείο, να σου πω, θα είναι εκείνη η στιγμή που θα ανοίξω ένα συρτάρι, θα τη δω και θα πω.
0: Εκείνη τη στιγμή που ήμασταν στο Mall of Cyprus, απολαύσαμε καφέ, φάγαμε γαριδάκια, βγάλαμε φωτογραφία και κρατάμε την ανάμνηση. Pop, dance, R&B. All the hits that matter. All the hits. My number one hit music station, Mix

0: πώς μπορεί να σου δείξει κάποιος ότι σ' αγαπά? Είναι με μικρές,
1: με μικρές πράξεις.
0: Με μικρές πράξεις. Έκλεισα το μόνιμο μικρόφωνο, μένα χωνές. Με μικρές πράξεις που μπορεί να κάνει μέσα στην ημέρα. Για παράδειγμα, εμένα, αν ξυπνήσω το πρωί και μου φέρεις ένα καφέ, για εμένα είναι, δείχνεις την αγάπη σου. Εάν έχω φάει στο οικογενειακό τραπέζι και σηκωθείς να μου ετοιμάσεις ένα κυπριακό να μου το φέρεις, μου δείχνεις την αγάπη σου.
1: Και νομίζω ότι αυτή η αγάπη γίνεται ακόμη περισσότερη όταν συνοδεύεται και με γαριδάκια γάμμα χαραλάμπους. Εκείνη τη στιγμή που είσαι στο δωμάτιο και διαβάζεις κάτι στο γραφείο, και τη στιγμή που μιλάς στα τηλέφωνα και είσαι αγχωμένος και έρχεται ένα χέρι και σου δίνει ένα γαριδάκι γάμα χαραλάμπους, τα κάνει όλα πολύ πιο χαλαρά.
0: Να μου φέρεις 3-4 κουτιά για να πιστέψω ότι με αγαπάς, Έλενα. Επειδή ένα γαριδάκι τι να μου κάνει?
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεσαι αυτή την κίνηση έτσι από μένα για να πιστέψω ότι σε αγαπώ, αλλά θα σε λούσω. Έλα, για να δούμε πόσο καλά ήταν τα ανακλαστικά σου. Μπράβο.
0: Τόσο καλά.
1: Όπα.
0: Εντάξει, μπορώ να πάρω.
1: Σ' αγαπώ και έτσι, σ' αγαπάω και αλλιώς. Και αν αγαπάτε κι εσείς τον Κυπριακό καφέ, κοπιάστε στο Mall of Cyprus, είσοδος 2. Πίνουμε ωραιότατο Κυπριακό καφέ γάμα χαραλάμπους και εννοείται απολαμβάνουμε και τα γαριδάκια μας.

0: σαν...
1: Έλενα, αν βρίσκεσαι στο σπίτι σου και φτιάχνεις 4 σκέτους και 2 μέτριους, τους βάζεις σε ένα δίσκο και πρέπει να τους πάρεις από την κουζίνα στο τραπέζι που είναι όλοι μαζεμένοι. Τι πρέπει να κάνεις για να μην χυθεί ο καφές?
2: Τι πρέπει να κάνω?
1: Για να μην χυθεί.
2: Πώς θα ξεχωρίσω τους μέτριους που τους σκέτσους?
1: Α, και τούτο να θέλεις, πέμουν, είναι δεύτερο ερώτηση.
2: Βάζω τους μέτριους στα αριστερά.
1: Άτε ρε.
2: Και τους σκέτσους στα δεξιά. Και α, ξέρω.
1: Εγώ γυρίζω το...
2: Α,
1: το...
2: τα χερούλια.
1: Ναι, το χερούλι okay. του καφέ το γυρίζω δεξιά ή αριστερά, ανάλογα για να θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Αλλά ποιο είναι το κόλπο για να μην χυθεί ο καφές ενώ κρατάς το δίσκο?
2: Να είναι με πολύ στρατηγικό τρόπο βαλμένα τα φλιτζάνια.
1: Έλα ρε Λένα, είσαι πολλά ψαρή.
2: Ωραία,
1: δεν ξέρεις.
2: Να βρω ένα σταθερό σημείο, να μην κοιτώ το φλιτζάν. Να δεν ξέρω.
1: Δεν βλέπεις ποτέ... Το φλιντζάνι. Ποτέ. Κοιτάς εκεί που θέλεις να πας και στη ζωή έτσι είναι. Κοιτάς εκεί που θέλεις να πας και δεν βλέπεις όλα αυτά που σε τρομάζουν ότι θα χυθούν.
2: Και το πιο αστείο είναι ότι θα κάνω αυτά που λέει η Καλία. Θα κρατάω το δίσκο, δεν θα δω το φλιντζάνι. Θα κοιτάξω το στόχο μου εκεί που θέλω να πάω. Να φτάσω, δεν θα σου καφέ με στο φλιντζάνι. Καταλάβεις. Αλλά εγώ τουλάχιστον κοίταξα εκεί που θέλω να πάω.
1: Θέλω να το δοκιμάσεις πρώτα και μετά το κρίνεις.
2: Δοκιμάστε το κι εσείς τώρα που θα απολαύσετε το δικό σας κυπριακό καφέ. Αλλά αν θέλετε να σας κάνουμε εντζελίο τρίτ, κοπιάστε στο Mall of Cyprus, παρέα με Γάμα Χαραλάμπους. Σας κερνάμε το καφεδάκι.
3: Week off, volume up.
4: Yeah.
3: Just turn the music up. This is the weekend on Mix FM.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: The Forest is calling again.
2: Let me see you more.
1: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
3: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Run as One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runas1.eu. Runas1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: είναι κάποια live link που τα απολαμβάνεις λίγο περισσότερο. Ειδικά το live link που έχει το πιο ωραίο κυπριακό καφέ και το πιο ωραίο snack, μπορώ να κάθομαι τα μέτρια να παρακολουθώ τον κόσμο που πάει και έρχεται και ψωνίζει για ώρες.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα και ειδικά κιόλας όταν οι ζωές μας είναι τόσο γεμάτες, είμαστε συνεχώς απασχολημένοι, δεν έχουμε χρόνο να βρεθούμε με αγαπημένους φίλους κτλ. Και έρχεσαι εδώ και είναι η στιγμή που ξέρεις ότι θα κάνεις ένα τσίτσα, μπορεί να κρατήσει 2-3 λεπτά, αλλά είναι αρκετό για να πάρεις αυτή την ενέργεια από τους ανθρώπους που ίσως να μην έχεις τόσο κοντά πια στη ζωή σου.
0: Και την ώρα που περπατάει, είδα, μίλησε σε 4-5 γνωστούς που πέρασαν από εδώ. 6-7. Και την ώρα εκείνη που πιάνεις την κουβέντα, λες, να σου πω, κάτσε 2 λεπτά να σου κεράσω και έναν καφέ. Οπότε μπορείς να πιεις ένα κυπριακό καφέ και να κάνεις την κουβέντα.

0: σου εδώ στην είσοδο 2 του Mall of Cyprus.
1: Πόσο σου είπα, 6-7, 7-8, 7-8, ήταν 9-10. Ολοκληρωθήκαμε για σήμερα.
0: Εννοείται ότι είμαστε εδώ μαζί με Γάμα Χαραλάμπους, θα πίνουμε καφέ για αρκετή ώρα ακόμα, θα τρώμε γαριδάκια, αλλά μπορείτε να κάνετε και εσείς τη βόλτα σας, να πιείτε κι εσείς, να φάτε γαριδάκια, να βγάλετε φωτογραφίες, να ζωγραφίσουν τα παιδιά, να χαλαρώσετε και να ακούσετε την καλύτερη μουσική.

0: Όταν δύο φίλες βρεθούν σε ένα live link και έχουμε να τα πούμε να κάτσουμε ήρεμες, να κάτσουμε ένα διωράκι, να τα πούμε έχουμε μέρες. Και ειδικά όταν είμαστε και συνοδευόμαστε μαζί με τον Γάμα Χαραλάμπους που έχουμε τον καφέ δίπλα και τα γαριδάκια, τα οποία του κάνουν όλο τον gossip ακόμα πιο ωραίο. Δεν τα κουτσομολιά σήμερα που ανταλλάξαμε. Να μιλώ. Ένα ακούεσαι. Κλείσε το μικρόφωνο σου.
1: Κάποιος με σαμποτάρει, το μικρόφωνο μου
0: έκλεισε,
1: ευτυχώς που δεν ακούστηκε στον αέρα αυτό που είπα. Λοιπόν, εμείς ήμασταν εδώ τις τελευταίες δύο ώρες παρέα με Γάμα Χαραλάμπους. Δοκιμάσαμε τον εκπληκτικό κυπριακό καφέ που μυρίζει παράδοση.
0: Φάγαμε τα βιολογικά γαριδάκια, αλλά και τα κλασικά τα γαριδάκια.
1: Έτσι, ζωγραφίσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες. Μην αγχώνεστε όμως, μπορείτε και εσείς να βρεθείτε εδώ στην είσοδο 2 του Mall μέχρι και τις 3. Γάμα Χαραλάμπους θα βρίσκεται εδώ μαζί σας. Αν δεν έχετε δοκιμάσει τα organic, τα πατατάκια, τα οποία είναι ακαταμάχητα.
0: 120 θερμίδες μόνο, κυρίες και κύριοι, δηλαδή τι που το τρως, τι αέρας. Τίποτα.
1: Αέρας. Μέχρι να το φας, δηλαδή θερμίδες που θα καταναλώσει.
0: Μέσα στο Mall of Cyprus.
1: Όχι. Θα καταναλώσει για να το φας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, είναι έρχεσαι στα ίσα σου.
0: Α, ναι. Μπορείς να κάνεις και έξτρα βόλτα στο Mall of Cyprus για να κάψεις δύο πατατάκια.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν τα γαριδάκια Χαραλάμπους και τη Γάμα Χαραλάμπους για αυτό το ωραίο πρωινό Σαββάτου. Εμείς κάπου εδώ ραδιοφωνικά θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά εννοείται έρχεστε στο Mall of Cyprus, είσοδος 2.
0: Για να πιείτε καφέ, να φάτε γαριδάκια και να περάσετε ένα πολύ ωραίο μεσημέρι με την οικογένειά σας. Από την Έλενα Ολυμπίου
1: και την Κάλλη Ελευθερίου.
0: Φίλια πολλά!

0: 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

Την πιο φθινοπορεινή και θετική καλησπέρα μου σε όλους και φυσικά καλό μας μήνα. Καλώς ορίσατε που αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, εννοείται Mix FM, συντονισμένη πάντοτε στους 102 της Παγκύπρια, αλλά και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη είναι εδώ. Νομίζω ότι η διάθεση είναι άκρως φθινοπορεινή και φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικά από το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή και παρέα πάντοτε, γιατί αυτό εδώ είναι το Mix FM Top 20 με την unlimited fixed τηλέφωνη τη Cita Business. Γιατί στη δική σου επιχείρηση η επικοινωνία πρέπει να γίνεται χωρίς περιορισμούς. Εσύ λοιπόν απολαμβάνεις απεριόριστη επικοινωνία και η επιχείρησή σου απολαμβάνει σταθερό κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κατά τέλους του μήνα. Και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο cita.com.cy / business. Και τώρα ήρθε η στιγμή να κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση στις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας, 20 συγκεκριμένα, και θα φτάσουμε μέχρι και την κορυφή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θέσεις νούμερο 20 και 19. Άκρως έτσι ενδιαφέρον νομίζω έχει το σημερινό Mix FM Top 20, γιατί στη θέση νούμερο 20 έχουμε νέα είσοδο κατευθείαν. Golden Summer από Loi featuring David Puentes. Μας αρέσει ιδιαίτερα και το βίντεο κλιπ είναι διαφορετικό. Το τραγούδι αυτό νομίζω ότι, παρόλο που δεν έχουμε πλέον καλοκαίρι, μας θυμίζει κάτι από το καλοκαίρι που έχουμε περάσει. Αν ήταν Golden και για τους περισσότερους, γιατί όχι. Θέση νούμερο 19. Εδώ, δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, θα συναντήσουμε Martin Garrix featuring Ed Sheeran στο Repeat. 11 συνεχόμενες εβδομάδες το απολαμβάνουμε στο Mix FM Top 20. Number 20.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Εδώ είστε συντονισμένοι πάντοτε στο Mix FM Top 20, στον Mix FM και φυσικά στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας που τις ακούμε back to back κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Τα μηνύματά σας έρχονται στο 3131 αλλά και στο Viber 99310031 για να μου πείτε με ποιο τραγούδι έχετε πάθει κόλλημα, παιδιά, αυτή την εβδομάδα. Τι θέλετε να δείτε στην κορυφή, τι είναι αυτό που αγαπάτε και από την άλλη τι είναι αυτό που σας έχει εκνευρίσει, βρε παιδάκι μου, και δεν θέλετε άλλο να το ακούτε ή έχετε αλλάξει mood. Όλα παίζουν με τη μουσική. Θέση νούμερο 18 τώρα, επιστροφή στο top. Και εδώ έχουμε τη δεύτερη νέα είσοδο για αυτή την εβδομάδα από Σιένα, Σπάιρο και Great Expectation. Πρώτη εβδομάδα λοιπόν εμφάνιση στο chart. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι είναι έτσι, νομίζω, χαρακτηριστικό από τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Τόσο νεαρή και η φωνή της τόσο χαρακτηριστική. Έχει δηλώσει έτσι ότι από τα 10 της γράφει και τραγουδάει σε πρόσφατες συνεντεύξεις και γενικότερα μας αρέσει πολύ. Χθεσινό νούμερο 17. On My Soul από Bruno Mars. Δεν έχει κλείσει ακόμη μήνα στο top. Τρεις εβδομάδες βρίσκεται στο chart. Μια θέση πάνω από την προηγούμενη. Σε αντίθεση με την θέση νούμερο 16, που θα συναντήσουμε Another Featuring 54 Ultra, το Talk to You φυσικά, που το ξέρετε, το αγαπάτε και το ζητάτε πολύ. 17 εβδομάδες στο top και ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας. Number 17.

η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1. Κορυφαία διεθνή επιτυχία για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζεται άκρος δυναμικά. Έρχονται πολύ ωραία μηνύματα. Άλλη μια φορά θα σας ευχηθώ καλό μήνα. Συντονισμένοι πάντοτε στο Mix FM Top 20. Και πάμε να δούμε έτσι ποια τραγούδια έχουν φύγει, γιατί είχαμε δύο νέες εισόδους. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, γιατί οι περισσότεροι έχετε μαντέψει σωστά, γιατί κρατάτε και τα στατιστικά και γενικότερα μου λέτε και πολύ ωραία πράγματα για τις πρώτες θέσεις. Αλλά ακόμη βρισκόμαστε στη θέση νούμερο 15, 14 και 13. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα σε αυτή την τριάδα. Θέση νούμερο 15 θα συναντήσουμε The Bowser και Magnetic. 15 εβδομάδες του chart και μία βουτιά τριών θέσεων προς τα κάτω για αυτή την εβδομάδα. Ενώ στη θέση νούμερο 14, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη, στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνισης έτσι του top, θα συναντήσουμε τη Στέλλα Λεύτη με τον Boston, το οποίο έχει αγαπηθεί πραγματικά. Και στη θέση νούμερο 13, Drop Dead, γεια σου Κάλια, από Ολίβια Ροντρίγκο. If you know, you know, όπως λέει και η Κάλια, επίσης τρεις εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, όπως είπαμε, δεν έχει κλείσει μήνα και το συγκεκριμένο τραγούδι κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, σίγουρα και χάρη στην Κάλια Ελευθερίου στον Mix FM. Number 14.

Σχεδόν μια ανάσα πριν από την τάμισα, πριν από την τελική δεκάδα του Mix FM Top 20. Είμαστε πάντοτε παρέα μαζί. Μου στέλνετε και στα social media του Mix FM φυσικά τα δικά σας μηνύματα, εάν θέλετε, και από εκεί. Είναι πολλοί οι τρόποι επικοινωνίας. Κάνετε και το follow αν δεν έχετε ήδη κάνει, γιατί οι διαγωνισμοί είναι πάρα πολλοί. Τρέχουν και φυσικά μαθαίνετε και μέσα από το mixfmradio.com όλα μας τα events, τι τρέχει και τι συμβαίνει έτσι στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Θα πούμε και στο Music Files τα δικά μας νέα όπως κάθε εβδομάδα. Προτού όμως, θέση νούμερο 12. Θα συναντήσουμε Chris De Sarandi και Good Old Days. 7 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 11, λίγο πριν την τελική δεκάδα, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Και 13 συνεχόμενο στο top, η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. Παιδιά, γενικότερα η Taylor, ξέρετε ότι ακολουθεί τη δική της εκρηκτική πορεία. Οπότε και το συγκεκριμένο single, αλλά και το album της, είναι αυτό που κάνει τρελή επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποτυπωθεί όπως τα προηγούμενα στα charts και έτσι στο Billboard γενικότερα, σύμφωνα με το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγάλο virality. Πάντοτε συμβαίνει αυτό στην Taylor Swift. Πάμε λοιπόν να την απολαύσουμε και να χορέψουμε στο Mix FM Top 20.

φτάσαμε στη μέση του Mix FM το 20 και για αυτή την εβδομάδα. Η τελική δεκάδα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν υπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ, αλλά πραγματικά όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο του top κάθε Σαββατοκύριακο, ειλικρινά δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω για την κορυφή. Θέση νούμερο 10 λοιπόν, γιατί ξέρετε ότι για του λόγου του αληθές θα την δούμε, θα συναντήσουμε την Miley με τον Bass Persuades. Παιδιά, τι γίνεται. Έκλεισε έναν μήνα στο top, σκαρφάλωσε δεκάδα, ανέβηκε μια θέση πάνω την προηγούμενη και φυσικά κάνει το δικό της χαμό, γιατί Miley Cyrus είναι αυτή. Και φυσικά υπογράφει Miley, έτσι το έχουμε πει αυτό σε συγκεκριμένο single. Θέση νούμερο 9 τώρα, εδώ έχει το Sober με το My Body Isn't Ready. Δύο μήνες στο top, 8 εβδομάδες, μια θέση πάνω επίσης από την προηγούμενη και φυσικά ανυπομονούμε για την οκτάδα φωτιά. Μην πάτε πουθενά, δυναμώστε την ένταση και πάμε να τα απολαύσουμε back to back τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες, όπως μόνο συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο στο Mix FM. Number 10. Let's go.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες

0: right station,
1: right now. Mix FM, Cyprus.
0: Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
2: Η οκτάδα φωτιά. Η οκτώ πιο hot, πιο viral, super hot φυσικά. Και νούμερο 1 διεθνής επιτυχίας της εβδομάδας, σύμφωνα με το πώς έτσι διαμορφώνονται φυσικά με το τι συζητάτε και αγαπάτε στον Mix FM, με το τι συμβαίνει στα παγκόσμια charts και στο Billboard εννοείται. Είναι εδώ, παιδιά. Έχει καταφτάσει. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη και γενικότερα σιγά-σιγά αλλάζει και το σκηνικό το μουσικό για την εύθυνο πορνική και χειμερινή περίοδο, γιατί παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Εννοείται. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στη θέση νούμερο 8 και 7. Η οκτάδα έρχεται με Alex Warren, αν καθίσατε με το Fever Dream. 29 εβδομάδες κάθεστε στο top. Στο chart, θέλω να πω. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη και, παιδιά, χάνεις τα λόγια σου όταν ξέρεις πόσες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή.

Φυσικά μετά από τόσο καιρό βρίσκεται τόσο ψηλά στις θέσεις. Αυτό είναι επιτυχία. Θέση νούμερο 7. Εδώ θα απολαύσουμε την Ariana Grande με το Hate That I Made You Love Me. 12 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Και φυσικά οι επόμενες 6 είναι εδώ και εσείς είστε συντονισμένοι παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, που αλλού στο Mix FM Top 20.

Mix FM Top 20. Στην τελική πεντάδα έχουμε φτάσει φυσικά. Πρωτού πρέπει να σας πω τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 6. Αλλά πριν από όλα αυτά, πάλι θα πρέπει να σας πω ότι η αγαπημένη μου συνήθεια στον Mix FM και όχι μόνο είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία που έχουμε μαζί, αλλά και η επικοινωνία που έχουμε στην επιχείρησή μας μεταξύ μας εδώ στον Mix FM. Και φυσικά αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά παρά με την unlimited fixed τηλέφωνο της Ita Business. Γιατί η επιχείρησή σου έτσι απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίες για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος που είναι πολύ σημαντικό φυσικά. Ιδιαίτερος, παιδιά, με όλα αυτά που συμβαίνουν πλέον και με το ότι έχουν ανέβει τα πάντα, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις ότι ξέρεις τι πληρώνεις. Και αυτό συμβαίνει μόνο με την unlimited fixed τηλέφωνο της Ita Business. Μαθαίνεις λοιπόν περισσότερα στο sita.com.cy/business και εσύ τώρα είσαι εδώ και θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 6 και θα σου πω ευθύς αμέσως ότι θα συναντήσουμε Μίτσικο και την Τζέι Γκόζια. Παιδιά, εντάξει, τρελαίνομαι και ανιψιά μου. Δύο θέσεις πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα, 10 συνεχόμενες στο τσάρτ. Νομίζω ότι είναι πολλές παραπάνω από τόσες φορές, τις τόσο πολλές φορές που το έχω ακούσει εδώ μαζί με την Ευελίνα στο Mix FM. Θέση νούμερο 5, παιδιά. Temper City και Self Aware θα δούμε εδώ πέρα στις 13 εβδομάδες που βρίσκεται στο top. Δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι αυτή την εβδομάδα και φυσικά πλησιάζουμε πλέον πολύ απειλητικά στην κορυφή του Mix FM Top 20.

ξέρετε τώρα τι γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο που είμαι εδώ εγώ στον Mix FM. Εκτός από τη μουσική που είναι το αγαπημένο μας πράγμα εδώ στον Mix FM, εννοείται, είναι και το φαγητό, παιδιά. Και επειδή είμαστε έτσι ένας σταθμός που γιορτάζει, που έχουμε τα γλυκά μας, που έχουμε τις τούρτες μας, που έχουμε γενικότερα τα φαγητά μας, τα σουβλάκια μας, καταλαβαίνετε τι γίνεται καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα στον Mix FM. Δηλαδή, ποια διατροφή και ποια δίαιτα, παιδιά, δεν γίνεται. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν τώρα ακούω και επιτυχιάρες, ένα μίτσι πίσω και ένα γλυκάκι, να μην φάω και κάτι. Είναι λίγο κάπως και η ώρα. Οπότε ελπίζω και εσείς όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να δυναμώσετε την ένταση, να το γιορτάζουμε. Γιατί αυτό έχει σημασία με τη μουσική. Να ξεδίνουμε, να περνάμε καλά και φυσικά να είμαστε συντονισμένοι στον Mix FM. Θέση λοιπόν νούμερο 4, Moving to the Sun, εντάξει, με αυτό το υπερτράκ από Hugel, Email Angel και Ultra Note, νομίζω δεν μπορείς παρά να είσαι έτσι όρθιος και να χορεύεις και να παίζει δυνατά στο στούντιο όπως κάνω εγώ. 12 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Ακριβώς το ίδιο και για τη θέση νούμερο 3. Η τριάδα ανοίγει με μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα με το Teddy Swims και το Mr. Know It All. 22 εβδομάδες στο top. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι όμως για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Όπου και αν βρίσκεται, ό,τι και αν κάνει, είναι πάντοτε στις κορυφαίες θέσεις και στην κορυφαία θέση, νομίζω, στην καρδιά μας, γιατί μας αρέσει ιδιαίτερα. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω αδυναμία. Οπότε θα το απολαύσω μαζί σας στον Mix FM. Number 4.

ανάσα πριν από την τελική έτσι και κορυφαία θέση του Mix FM Top 20. Θα συναντήσουμε τη θέση νούμερο 2. Πρωτού όμως θέλω να σας πω στο Music Files του Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα ότι ο Steve Wonder γιορτάζει τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ Songs in the Key of Life με την αποκάλυψη έτσι 4 ανέκδοτων τραγουδιών και ανυπομονούμε γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό από αυτόν τον καλλιτέχνη και επιστρέφω στο chart για να σας πω ότι στη θέση νούμερο 2 θα απολαύσουμε Κατσάι και Animal, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. 5 συνεχόμενες μόλις βρίσκεται εδώ πέρα παρέα. Έχει κλείσει έναν μήνα και κάτι, έχει σκαρφαλώσει κορυφή. Φυσικά δεν έχει μάλλον έτσι καταφέρει να φτάσει στην νούμερο 1 θέση, αλλά τώρα και η δεύτερη για το τόσο γρήγορο που έχουν καταφέρει πραγματικά έτσι να κάνουν αυτή την επιτυχία. Η Κατσάι νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή η διαδρομή τους. Παρ' όλα αυτά, εσύ θα μείνεις εδώ γιατί εγώ επιστρέφω με κορυφή και είναι υπόσχεση. Number 2.

Και ναι, ήρθε η στιγμή να σας ανακοινώσω τι συμβαίνει στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα, στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, στο Mix FM Top 20. Πρώτο όμως να σας πω ότι δύο τραγούδια έχουν φύγει από το top, δεν είναι άλλα από το New Religion, BBXA featuring Faithless και American Girls από Harry Styles. Δεν τα λες και τραγούδια τα οποία δεν κάνουν επιτυχία. Υπερ hot, υπερ tracks και παρόλα αυτά ήρθαν τα καινούργια για να τα εκτοπίσουν. Πολύ λογικό και γι' αυτό αγαπάμε Mix FM Top 20, γεμάτο ανακατατάξεις, εκπλήξεις και νέα πράγματα κάθε εβδομάδα. Τώρα, στη θέση νούμερο 1, κορυφαία και χωρίς να έχει μετατεθεί από την προηγούμενη, φυσικά γιατί δεν άλλαξε κάτι, σωστά το προβλέψατε οι περισσότεροι, είναι η Σακίρα με τον Burna Boy και τον Die Die. Πόσο μας αρέσει, πόσο το αγαπάμε και φυσικά ήρθε η στιγμή να το απολαύσουμε για ακόμη μία φορά στην κορυφαία θέση του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο και εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί τα καλύτερα ακολουθούν πάντοτε εδώ στον Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
4: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
5: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Unifest.

Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM. Η γιορτή

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγοί Υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
2: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφαμέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφαμέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
4: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: From the first beat to the last. The Weekend Mix.
2: Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
0: Mix FM.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: The Forest is calling again. Let me see you more. Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
2: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
3: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο φαν πάρκ με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγεί υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
5: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκωσία. Μια μεγάλη εκδήλωση για μάτι, πάντελ, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
6: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus.
0: Weekend mode on.
1: The Weekend Mix.
2: Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
1: On

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία. Μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
4: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
5: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. 2 ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: weekends come alive on Mix FM
1: 102.3 and 90.8.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: XFM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by XFM.
1: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
2: Weekend mode on.
0: The Weekend Mix.
3: Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
0: On

0: Upside Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
3: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
6: Πες μου το ναι.
3: Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
7: You ever look for any address in Greece?
8: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
9: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2020.
10: Right station.
1: Right now. Mix FM. Cyprus. From the first beat to the last. The Weekend Mix.
11: Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
12: Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγεί υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
4: Η γιορτή για τα 10

0: 11 Οκτωβρίου. Απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Nails shining like Christmas, heels on. You're back with the island's number one hit music station,
2: Mix FM, Cyprus.
1: Turn it up.
2: It's the weekend.
3: Κωνσταντίνος Αράντης.
2: The Weekend Mix on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus, from the first beat to the last. The Weekend Mix
2: με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
0: Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Weekend mode on.
1: The Weekend Mix.
2: Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
1: On Mix FM.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus.
0: Weekend mode on.
1: The Weekend Mix. Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.

0: Weekends come alive on Mix FM
1: 102.3 and 90.8.
2: Is there?